0: Λοιπόν, Ρουαϊδάρι.
1: Ναι, το κουκουρό να πίσω πιπίγκουρε. Εκεί άντα η κομμήνα ήμουν άντα η καμπυρογκουρή να ειδάνω. Ομόδι είναι εγώ τσίρι χάντο μυρίρια για μαϊνή να κουκουρό να κυρίρια δεν είναι ο αμαόια. Και το αγαδονί, ο ακονίδα και καμπυρογκουρή να ειδάδα του η κομμή ρουσίνη.

0: Ρίτσο λε και τα γόμα και ένα ρε πρωί τα γόμα ροή πάρα να δείχτω η δέινε ουά παρά δα δε και μόνο νερό κόμμα να είδε ροσίνε ρόρο δε και νερό SMS του να μάγανα μάνι SMS ένα τσοσία μου καγε.
1: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives

0: Και κάει δάκαρο εμπαρό γκέ. Πάρα. Και γιώρου μπορώ και κοντά γροτρώ εγώ να δει.
1: Ναι γάδο.
0: Αφάντα.
1: Ναι γουεκίδιρα κα. Μοτσάμπο είναι ουάκα με μέκα γιο κάμου
0: ηγέ. Να καρύμπου σαν αχαρία χώθη όρι όρι. Εγέ εγώ κονεγώ ουάκα με μέκα ουκάμου ηγέ. Γιατί εγώ γαδού και μόντο κανά ουάγα δούγουρα να στά 447 hash. Οκονέντου η δαφάρι. Οκονέντου ρε κέρα κουμάγαρα νέντου ρόκυρα. Οδόγιο κέντια μήγατε. Ο καρουγέ τα τιτουά ζάι. Κόρια μαρίγητη. Λέου δάισε γιο νένα μπέζα σιακού. Νίγου νέντο σιακού σιώδε σιακού χιώτανερα. Να νε σιακού σιώδε σιαμπε μπάινε ζουρούρα ντάντα. Zururatu.